Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Μια πίθιο είναι σφαίγω, νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε, το δολό αράσω. Κυνηγά τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.